0: Εξ αιάνιος δέοι εξεκουί το λιτ πεκάτα μούντι, μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε
0: νον σου δίνιος, ουτ ίντρε σου τέκτου μεου, σε τάντουμ δικ βέργο, ετ σαν άβητουρ άνιμα μέα. Κόρπου σε σανγουις Κρίστη, κουστόδιαν με, ειν βίτα μετέρναμ.